Ξεκινούν πιο. Die, die. Με τρώνε στην αγγλία σα. Εσπάνιο. Σαν το σπάνιο.